Και θα βγάλει μπροκά μου σπούγγαν. Περπούντο παντού μου σαν τόνο. Στα κέντρα τώρα μου τι τόιν. Τα ταλπίες ήταν όνοκαν ποτέ ο μάναν. Κασούπιαρινά η μπροκαστίνο.

Όταν πω είναι να μπει και όλα σοβαρά. Είναι να μπει όλο το μάτι κορό. Και λουρά τα κόμμα. Τα τάγκα νιώνο νιώνο. Το υπόρ απιά δικό. Μαραν σαν για άλλη πάνω αντίκτυνη. Ρίγκεν πάντο τα λούτα σαν τσακ κατάν μαραν. Πόνο καμάν και μάτι κόρο του αφαγκό. Σα όταν βρεις που αντέν κάτι άντε. Μα να λοιπόν πόρο αυτή αυτή να στείλω. Σόλτα μου γύρω λεγκά. Έτσι μάνα άρσον η μπαλή μάνα γάμπτη του αφαγκό και πάρα μου λούτσι πάρα μου λούτσι.

Μουσοκόλμη. Σερνό Μάρκο Λαγιού. Σερνό συμπαντή κλάπα κόμτα ταν σερνό του παγκπάτη. Να μου ηλάνε σκοπάν δουλού βουτσιουτέ κλάπα κόμ σαλακατατέν τα τύπολο τύπο.